Πήρε τσεκάω. Το φίλο. Και πάθω είμαι σε Βίνι Κολίρα. Το φάιλ. Βίνι, πλείς. Allons-y, Vinny.